0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Lasciatemi cantare.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Άρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Το κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Μάτης Οικονόμου. Καλή σας ακρόαση.

ακούτε Radio Bell και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Κόνο. Ακούμε την τρομπέτα του κυρίου Φρέντι Χάμπαρ να σχίζει τους εφέρες.

Ακούτε Radio Bird και ραδιάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Γεια σας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

Τραγουδάκια τσέπης. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Παρασκευή πρωί 10 με 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εδώ και πάλι στο Radio Bird, Τετάρτη απόγευμα, ανοίγουμε τα Culture Diaries μας για να μιλήσουμε για όλα εκείνα που μας κάνουν λίγο καλύτερους ανθρώπους. Και αυτά πλέον είναι άπειρα, καλοκαίρι γάρ. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε αμέσως. Τις εισαγωγές τις είχαμε κάνει στην προηγούμενη εκπομπή, τα ξέρετε, τώρα τα έχετε μάθει. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά, δυναμώστε τα ηχεία, γιατί εκτός από σινεμά, συναυλίες, θέατρο, εκθέσεις κλπ. Που έχουμε μαζέψει σήμερα, θα έχουμε και ολόφρεσκες υπέροχες μουσικές, πάντα με τη βοήθεια της Wonderland φυσικά. Ανοίγουμε λοιπόν ημερολόγια και κρατάμε σημειώσεις και ξεκινάμε λέγοντας ότι η σημερινή εκπομπή άνοιξε με τι άλλο, με ένα τραγούδι από το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ της Madonna, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις στις 3 Ιουλίου, 21 χρόνια μετά, το Confessions on a Dance Floor, που ήταν ένα καταπληκτικό άλμπουμ, η Madonna επιστρέφει με ένα sequel και παραδίδει το Confessions 2, το είπα. Ο χρόνος υποκλίνεται μπροστά της. Οι νέες γενιές τραγουδιστριών της pop επίσης, κάποιες μεγαλύτερες γενιές σοκάρονται που 67 χρονών αντί να βγει στη σύνταξη κάθεται και χορεύει και πέφτουν στα κατάβαθα του ηλικιακού ρατσισμού και του μισογυνισμού. Γενικά αναστατώνεται το σύμπαν με το φιλμ που προανήγγειλε την κυκλοφορία του άλμπουμ περίπου 3 εβδομάδες πριν. Εμείς παρόλα αυτά δεν πτωούμαστε και εννοείται ότι λυκνιζόμαστε στους ατμοσφαιρικούς ρυθμούς του I Feel So Free, του τραγουδιού που ανοίγει αυτό το νέο άλμπουμ και που άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή και εκείνη, το υπέρτατο είδωλο της pop κουλτούρας, απλά μας κοιτάζει όλους από το θρόνο της και χαμογελάει σαρκαστικά. Η απόλυτη στάρ της pop επέστρεψε, αν και ουσιαστικά είναι πάντα παρούσα. Θα παραμείνουμε στους ίδιους χορευτικούς ατμοσφαιρικούς ήχους και θα πάμε τώρα σε κάτι δικό μας, να ακούσουμε το νέο τραγούδι του ντουέτου Ocean of Hope, δηλαδή της Αγγελικής και του Σεραφείμ Τσοτσόνη, που έρχονται να μας υπενθυμίσουν το πόσο καλή δουλειά παράγεται εδώ στη δική μας περιοχή, την Κορινθία, η οποία, όπως εδώ με τα παιδιά, διαθέτει υψηλές προδιαγραφές, εξελίσσεται και εξάγεται ακόμα και στο εξωτερικό. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι «Τώρα δεν με νοιάζει», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και επιτέλους ήρθε η ώρα του να παιχτεί από αυτήν εδώ την εκπομπή.

φορά φανταζόμαστε πράγματα που δεν υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω γιατί τα χάσα, μα τώρα δεν με νοιάζει.

και αφήνουμε πίσω μας τα dance floors για να πάμε να μιλήσουμε για φωτογραφία και το Athens Photo Festival. Ένα μεγάλο φεστιβάλ φωτογραφίας, το οποίο αποτελεί για ακόμα μία χρονιά το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός για τη φωτογραφία και το σύγχρονο οπτικό πολιτισμό στην Ελλάδα. Εκθέσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, καθώς και ένα σύνολο δράσεων, συγκροτούν ένα πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας, δημόσιας ανταλλαγής και στοχασμού, όπου διαφορετικές φωνές, εμπειρίες και καλλιτεχνικές θέσεις διασταυρώνονται μέσα από τις σύγχρονες φωτογραφικές πρακτικές. Το κεντρικό πρόγραμμα αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας εκθεσιακή παραγωγή, η οποία αναπτύσσεται στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς 138. Οι εκθέσεις του περιλαμβάνουν φωτογραφικά έργα, διαδραστικές εγκαταστάσεις, προβολές, αρχιακό υλικό και καλλιτεχνικές εκδόσεις, διευρύνοντας τους όρους παρουσίασης, πρόσληψης και νοηματοδότησης της φωτογραφικής εικόνας. Το Athens Photo Festival ήδη έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουλίου. Μπορείτε να το επισκεφτείτε στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με ωράριο Πέμπτη και Κυριακή 10 το πρωί με 6 το απόγευμα και Παρασκευή και Σάββατο 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Ένα σημαντικό γεγονός με πολύ ωραίους φωτογράφους και γενικά πολύ ωραίο υλικό. Το προτείνω, θα το επισκεφτούμε και εμείς και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας. Θα πάμε τώρα εμείς σε μουσικές και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το νέο άλμπουμ των Muse που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες μέρες, ολόφρυσκο το κουλουράκι αυτό, και έχει τον τίτλο The Wow Signal, ο τίτλος του άλμπουμ είναι αυτός. Και τώρα εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ο Matt Bellamy, ο τραγουδιστής των Muse, μοιράζεται τα φωνητικά με την Ellie Goulding. Ο τίτλος του κομματιού Hush, και πάμε να ακούσουμε νέους Muse.

Και από το κέντρο της Αθήνας θα πάμε τώρα σε ένα νησί. Αν τυχόν λοιπόν βρίσκεστε αυτές τις μέρες στην Πάρο και μας ακούτε από καμιά παραλιάρα από αυτές τις υπέροχες που έχει εκεί, όπου ψήνεστε ξαπλωμένα στον ήλιο και στο αλάτι, τότε ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί έχουμε να σας προτείνουμε πράγματα για το επόμενο τριήμερο για να έτσι εμπλουτίσετε την εμπειρία σας στο νησί. Γιατί για το επόμενο τριήμερο από τις 8 έως και τις 10 Ιουλίου θα γίνεται εκεί στην Πάρο το Paros Wind Festival. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν 3 πολύ ωραίες συναυλίες με την ανανεωμένη φιλαρμονική της Πάρου, η οποία θα συμπράξει με άλλους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες. Αρχής γενομένης από απόψε, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Λυκείου Πάρου, θα γίνει η συναυλία Wind Voices, μουσική δωματίου για πνευστά και πιάνο, με ελεύθερη είσοδο. Ενώ αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, έτσι ένα λιγάκι πιο ανοιχτό θέαμα, η πρώτη μεγάλη συναυλία της ανανεωμένης φιλαρμονικής της Πάρου, η οποία συμπράττει με τη Βιολέτα Ίκαρη. Αυτή τη συναυλία μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο Θέατρο Πάρκου στις 9 το βράδυ και αυτό φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Ενώ την Παρασκευή θα γίνει μία συναυλία η οποία μας πάει από την όπερα στο ελληνικό τραγούδι και η οποία θα λάβει χώρα στα μαγευτικά αρχαία λατομεία Μαραθίου και στην οποία η φιλαρμονική της Πάρου θα συμπράξει με την Κάτια Πάσχου. Παρασκευή 10 Ιουλίου θα γίνει αυτό, ελεύθερη είσοδος, αρχαία λατομεία Πάρου. Echoes of Marble είναι ο τίτλος της συναυλίας αυτής από την όπερα στο ελληνικό τραγούδι. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον project, το project Πτολεμαία. Ένα project που εμπνεύστηκε η Πρισσίλα Ντακώστα, το οποίο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μουσικό project, είναι ένα πνευματικό ταξίδι όπως μας λέει και η ίδια. Το όνομά του είναι εμπνευσμένο από την αρχαία θεωρία του Κλάβδιου Πτολεμαίου για τη μουσική των σφαιρών, η οποία έλεγε ότι οι αποστάσεις μεταξύ των πλανητών αντιστοιχούν σε μουσικά διαστήματα, δημιουργώντας έτσι μια κοσμική αρμονία που διέπει το σύμπαν. Για την Πρισσίλα Ντακώστα αυτό. Αυτή η θεωρία είχε βαθιά απήχηση, βλέπει την επέκταση του σύμπαντος ως αντικατοπτρισμό της εξέλιξης κάθε ζωντανής ψυχής και έτσι επέλεξε το όνομα Πτολεμαία σαν συμβολική πράξη, μια επιθυμία να μοιραστεί τις βασικές στιγμές του μουσικού και πνευματικού της ταξιδιού και να εκφράσει τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ταυτότητά της ως καλλιτεχνίδα μέσω του ήχου, της ενέργειας και της κοσμικής σύνδεσης. Από την Πάρο μέχρι τα Αστέρια λοιπόν, ακούμε Project Πτολεμαία και Breathe.

επιστρέφουμε στην Αθήνα και στην πραγματικότητα και συνεχίζουμε με εντυπωσιακότατο, ομολογουμένως, 16ο Athens Open Air Film Festival και σινεμά για δυνατούς και τολμηρούς. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό, αφού το Σάββατο 11 Ιουλίου έχουμε ολονυχτία τρόμου στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 137, εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, θα παιχτούν τρεις ταινίες τρόμου. Στις 9.30 είναι η πρώτη προβολή, το Ακροτήρι του Φόβου, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, και φυσικά ξέρετε ότι οι πρωταγωνιστοί, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Νικ Νόλτε, η Τζουλιέτ Λούις, η Τζέσικα Λάγκ, ο Γκρέγκορι Πεκ και ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Στις 12 παρατέταρτο, Παρασκευή και 13, σκηνοθεσία Σον Κάνιγχαμ, πρωταγωνιστούν Μπέτσι Πάλμερ, Άντριεν Κίνγκ, Χάρι Κρόσμπι, Κέβιν Μπέικον και Λόρι Μπάρτραμ. Ποιος δεν το ξέρει, το Παρασκευή και 13. Και 1:20 το βράδυ, Island of the Damned. Εδώ πέρα τώρα έχουμε το εξής, είναι επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, την οποία και θα προβάλλει το Athens Open Air Film Festival για πρώτη φορά στη χώρα μας, στην πλήρη χωρίς περικοπές εκδοχή της. Σκηνοθεσία Ναρσίζο Ιμπάνες Σεραδόρ. Πρωταγωνιστούν Λιούις Φλάντερ, Προυνέλα Ράνσομ, Αντώνιο Ιράντζο, Λούις Σίγκες. Η είσοδος και στις τρεις παραπάνω προβολές συστήνεται σε άτομα άνω των 17 ετών. Το ουρλιαχτό από την άλλη συστήνεται σε όλα μας τα πλάσματα που θα πάμε εκεί. Είπαμε 9.30 το Ακροτήρι του Φόβου, 12 παρατέταρτο Παρασκευή και 13, 1:20 The Island of the Damned. Καλό κουράγιο, καλές προβολές, είσοδος ελεύθερη φυσικά. Και εμείς τώρα θα πάμε να το συνοδεύσουμε όλο αυτό με μουσικές και να ακούσουμε αγαπημένους editors. Το κομμάτι λέγεται The Rush και είναι το νέο τους τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Ιουνίου, μόλις πριν λίγες μέρες, ως το δεύτερο single από το 8ο studio album τους με τίτλο Surface Echo and Sound, το οποίο θα κυκλοφορήσει 30 Οκτωβρίου. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και φυσικά δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους ούτε αυτή την εβδομάδα, γιατί τώρα αμέσως έρχεται ανταπόκριση Θανάση Κρεμασμένου, Hangman, από συναυλία Beth Hart.
1: Εδώ ο Θανάσης Κρεμασμένος ή Hangman ή Ευτύχης Μπρέτσας των συναυλίων. Ο Ιούλιος λοιπόν μπήκε δυνατά συναυλιακά, αφού την ίδια μέρα, την 1η Ιουλίου, μπορούσες να δεις το Moby στο Release αλλά και την Beth Hart. Στη δύσκολη απόφαση επικράτησε η μεγάλη μουλατρία, δηλαδή η Beth. Την Beth την είδα για τέταρτη φορά όσες και οι συναυλίες που έχει κάνει στην Ελλάδα, σε Τεχνόπολη, δύο φορές στο Θέατρο Βράχων και την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Λυκαβητό. Δεν θα το παίξω αντικειμενικώς, όμως όσες φορές και να βγει σκηνή αυτή η συγκλονιστική τραγουδίστρια, τόσες θα καθυλώσει το κοινό της, εμένα δηλαδή και μερικές χιλιάδες. Σε ένα σχεδόν γεμάτο θέατρο έπαιξε για μια μισή ώρα ένα ακουστικό σετ που είτε κρατούσε μόνη της παίζοντας κιθάρα ή πιάνο, είτε είχε συνοδεία δύο μουσικούς της μπάντας της σε κρουστάκια κιθάρα. Και μας πήρε μαζί της. Εύκολο για αυτή. Με τις ιστορίες της, την αλήθεια της, το εθιστικό γκρέζ της φωνής της, την επικοινωνία με το κοινό που το αγκάλιασε μελωδικά αλλά και κυριολεκτικά ανεβαίνοντας στις εξέδρες. Η Beth είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη που έχει μετουσιώσει τα δύσκολα χρόνια της ζωής της σε συγκινητικά αλλά και δυναμικά τραγούδια που αφορούν και τους ακροατές θεατές των παραστάσεών της. Εννοείται ότι και την πέμπτη φορά που θα έρθει θα είμαι εκεί. Καλά να είμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τέτοιες σπουδαίες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Αναφωνώ λοιπόν στο φινάλε, Beth, σ' αγαπάμε. Το κομμάτι που ακολουθεί είναι από ζωντανή ηχογράφηση που έκανα εγώ στο θέατρο του Λυκαβητού. Δεν είναι άψογο τεχνικά, όμως νομίζω ότι μεταφέρει έστω και στο ελάχιστο τις δονήσεις που νιώσαμε.

Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Πάρκο Δρακόπουλου, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, όπου υπό την αιγίδα του ΟΠΑΝΔΑ θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε μία παράσταση η οποία ονομάζεται «Με δύο φωνές για τη Μαρία». Ένα ζωντανό αποχαιρετιστήριο γράμμα, ένα παράξενο, παράδοξο, παράτυπο, ρυθμικό αναλόγιο που αναζητεί θραύσματα της Μαρίας Πολυδούρη, αλλά διαγράφει και μία πορεία από προσπάθειες να χωρέσουμε την αρρώστια, τη μοναξιά, την έμφυλη ταυτότητα και στο τέλος το ίδιο το τέλος. Ένα ζωντανό γράμμα για την τελευταία νύχτα της Μαρίας Πολυδούρη που προσπαθεί άλλοτε να την κρατήσει ζωντανή, άλλοτε να της επιτρέψει να πεθάνει. Η Μαρία πέθανε στα Πατήσια. Και η Βάλια Τσιριγότη μαζί με τη Σόφη Λάιζ παράδοξα διαβάζουν και τραγουδούν πάνω από αυτή τη νύχτα. Με πρωτότυπη μουσική από τον Πάνο Μανοηλίδη και τραγούδι από την Αλμπένα Κούτοβα. Η μελοποίηση των ποιημάτων έχει γίνει από Αλμπένα Κούτοβα και Πάνο Μανουηλίδη. Το κείμενο και η σύλληψη είναι της Βάλιας Τσιριγότη. Όπως είπαμε λοιπόν, δύο φωνές για τη Μαρία, μια παράσταση αφιερωμένη στη Μαρία Πολυδούρη, το Σάββατο 11 Ιουλίου, Πάρκο Δρακόπουλου, στα Πατήσια, στις 9 το βράδυ, φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το Μανώλη Φάμελο που επιστρέφει με το νέο του τραγούδι. Τίτλος του οποίου είναι «Νότια Προάστια» και έχει στο πλευρό του το Φίβο Δελιβοριά σε μια συνεργασία που μοιάζει έτσι απολύτως φυσική. Ταιριάζουν αυτοί οι δύο τραγουδοποιοί με έντονο προσωπικό ύφος, λεπτή ηρωνία και σταθερή σχέση με το τραγούδι πόλης, έτσι αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, είναι το τραγούδι που μιλάει για την καθημερινότητά μας, για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, για τις πόλεις μας, για αυτά που βλέπουμε όταν σηκώνουμε τα μάτια μας. Τούτοι εδώ λοιπόν, οι δυο ενώνουν τις φωνές τους σε ένα κομμάτι που κοιτάζει την Αθήνα έτσι με χαμόγελο, αλλά και με λίγο καυστικό τρόπο. Τα Νότια Προάστια είναι το πρώτο σίγγλ του νέου άλμπουμ του Μανώλη Φάμελου που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Στην Κορινθία μεταφερόμαστε για να μιλήσουμε για δύο βραδιές θεάτρου σε έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο. Στις 10 και 11 Ιουλίου ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, Περαχώρας, λίγο πιο εκεί δηλαδή από το Λουτράκι, φιλοξενεί την παράσταση «Θέλω να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς όταν κοιμάσαι», σε δραματουργία και σκηνοθεσία της Δήμητρας Δερμιτζάκη, στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Η παράσταση εστιάζει στα όνειρα ανθρώπων που βίωσαν ή βιώνουν εμπόλεμες συνθήκες. Η δραματουργία της αναπτύσσεται ως σύνθεση τέτοιων ονείρων. Αφετηρία αποτελούν οι διηγήσεις του Εμίλ Σίτια, 27 όνειρα στη διάρκεια του πολέμου 1939-1945. Μαζί τους συνυφαίνονται ονειρικές μαρτυρίες που προέκυψαν από σύγχρονες συνομιλίες με ανθρώπους που έχουν βιώσει πρόσφατα τον πόλεμο, καθώς και όνειρα καταγεγραμμένα από λογοτέχνες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρεις ερμηνευτές κινούνται μέσα από διαδοχικές γλυπτικές τάσεις και διασχίζουν μία διαδρομή στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου Περαχώρας, αφηγούμενοι σπαράγματα τραυματισμένων ονείρων. Κάθε όνειρο εγκαταλείπεται ως προσφορά σε μία τελετουργική πορεία προς το ιερό της Ήρας Ακραίας. Δραματουργία, σκηνοθεσία της Δήμητρας Δερμιτζάκη, πρωτότυπη μουσική Στέφανος Γιακουμάκης, ερμηνεύουν Δέσποινα Δρετάκη, Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης, Αγγελική Μπεβεράτου. Έκθεση, θα υπάρχει και στο χώρο και έκθεση χαρακτικής της Ήρας Σπαγαδόρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά για να παρακολουθήσετε την παράσταση πρέπει να έχετε κάνει οπωσδήποτε προκράτηση θέσης και αυτό γίνεται μέσα από το www.allofgreeceoneculture.gr. allofgreeceoneculture.gr, μία λέξη, ήταν όλο αυτό. Η ώρα έναρξης είναι 8 παρατέταρτο το απόγευμα, αλλά οπωσδήποτε να κάνετε κράτηση της θέσης σας. Και εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι κορινθιακό, αφού είμαστε στην Κορινθία. Pale Blue Dot, από ένα ολόφρεσκο κορινθιακό σχήμα, τους Earth Can't Be Possessed, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου στο θερινό ηλιοστάσιο και προέρχεται από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Cosmic Nausea. Και όπως λένε και οι ίδιοι, το κομμάτι Pale Blue Dot αντλεί έμπνευση από το ομότιτλο βιβλίο του αστροφυσικού Carl Sagan και αναφέρεται στην μπλε κουκίδα του αχανούς διαστήματος, τη Γη. Εδώ που όλα διέπονται από μέτρο, εκτός από την ανθρώπινη δραστηριότητα, την καταστροφική αμετροεπίβουλη μία που βασανίζει την ύπαρξη.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μια αδυναμία στις ανταποκρίσεις συναυλιών. Και δεν γινότανε, αφού πήγαμε στον Παύλο Παυλίδη, παν-παν και παιδί τραύμα, δεν γινότανε να μην σας πούμε και πώς περάσαμε. Τώρα αμέσως ακούτε ανταπόκριση από συναυλία Παύλου Παυλίδη στο Release Athens. Λοιπόν, εδώ μαζί με την Άνση μας είχαμε πάει στο Release και για πες, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του Παύλου?
1: Είναι πολλά, αλλά σίγουρα θα πω τη Μέρη.
0: Τη Μέρη. Την είπε τη Μέρη προχθές.
1: Την είπε, ναι.
0: Μεγάλη
1: χαρά. Εντάξει, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι ότι θα την έλεγε τη Μέρη. Αλλά όσα τραγούδια είχα στο μυαλό μου, τα είπε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είπε και αρκετά από τα παλιά του. Δηλαδή, έκανε και ωραίες επιλογές, είχε μια ωραία ροή.
1: Είχε πολύ ωραία ροή. Για να πω την αλήθεια, το μόνο που μου έλειψε ήταν ο Κυπουρός. Αλλά επειδή, εντάξει, είναι προσωπικό αγαπημένο αυτό.
0: Και δικό μου, εντάξει. Νομίζω ότι προσωπικό αγαπημένο των καμιά εικοσαριά χιλιάδων ατόμων,
1: ναι,
0: που ήταν
1: όντως
0: εκεί. Καλά, είδες πόσο κόσμο είχε. Δηλαδή,
1: είχε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις όταν είσαι
1: όχι
0: μέσα. Αλλά είδα τις φωτογραφίες και έπαθα σοκ.
1: Εγώ είδα κάτι βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από τα drones και έπαθα πλάκα. Πού ήμασταν.
0: Τέλειο. Και εκείνος όμως είδες. Λέει, ήταν η καλύτερη συναυλία που έχω κάνει ποτέ.
1: Ναι, έτσι, παρόλο που και πέρυσι είχε παίξει στο release.
0: Ναι, αλλά δεν είχε λέει τόσο κόσμο, ναι, πέρυσι. Λοιπόν, ήταν ωραία στο release, Λούνα Πάρκ.
1: Αχ, ναι, καλή και τα δωράκια μας, τα κερδίσαμε και παίξαμε.
0: Και το κυριότερο, δεν λιώσαμε.
1: Παιδί μου, όλα συνηγόρησαν στο να γίνει σωστά. Το αεράκι του, τη δροσούλα του.
0: Τη δροσούλα του, παρόλο που 7 η ώρα βγήκε το παιδί τραύμα.
1: Ναι.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι το αγαπημένο μου κομμάτι το άκουσα στο δρόμο περπατώντας, διότι μας έφαγε η κίνηση στην Εθνική. Τι να κάνουμε, τα χωριατόπουλα έτσι είναι.
1: Αχ, Κυριακή, καλοκαίρι.
0: Κυριακή, καλοκαίρι, ναι. Και παν-παν με τα κορίτσια του εκεί.
1: Αχ, καμούλες, παν-παν. Και με την έκπληξη την Αλίσα Γκριν.
0: Εγώ δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, έχουμε βγάλει ένα τελευταίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Καλά. Τέλος πάντων ήταν πολύ. Και επίσης έπαιξε και το προσωπικό μου αγαπημένο από τα τελευταία του, το Μπρανκαλεόνε, που το αγαπώ πολύ αυτό το κομμάτι. Δεύτερο κιόλας, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν γενικά πολύ ωραία, η μπάντα του φανταστική, τα κορίτσια που τραγουδούσαν μαζί του.
1: Η κοπέλα στα πλήκτρα, απλά υπέροχη.
0: Ναι, θεά.
1: Επίσης, καλό θα ήταν να κάνουμε και μία έτσι μνήμα στο Κυριούλη, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος έκανε
0: τα φώτα.
1: Τα φώτα και τα, ναι, γραφικά και όλα αυτά. Μιλάμε σε άλλη διάσταση.
0: Ναι, ναι, και όλα τα γραφικά που είχε πίσω του, όλες οι οθόνες και αυτά, καταπληκτικά. Ήταν εμπειρία, λοιπόν, ο Παύλος. Θα ξαναπάμε.
1: Πάντα είναι εμπειρία ο Παύλος.
0: Πάντα είναι εμπειρία ο Παύλος. Τέλεια. Θα ξαναπάμε. Αυτά ήταν και για σήμερα όλα όσα είχα μαζέψει για να σας προτείνω να τα βάλετε στο δικό σας ημερολόγιο για να πάτε. Από όλα τα καλά και σινεμά και θέατρο και συναυλίες και ποιητικά αναλόγια, μέχρι και ανταποκρίσεις από τις συναυλίες που είχαμε πάει έτσι για να πάρετε μια μικρή γεύση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα εδώ στο Radio Bird. Θα κλείσουμε με φρέσκια κυκλοφορία από Παύλο Παυλίδη φυσικά και B-Movies, πόσο ακόμη το νέο του τραγούδι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να περνάτε όμορφα, σας φιλώ και σας καληνυχτίζω.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι κιλά, ξανά μαζί. Artelepaths, έσκαψα βαθιά. Αυτό είναι το ξεκίνημα για σήμερα.
2: Προσπαθήσαμε στο σπίτι να το κρύψουμε, να μην το πάρει γραμμή γειτονιά.
3: Δεν ήταν εύκολο.

0: βρίσκαμε επιστρέφοντας παντού κατουλιά, παντού και καθαρσίες. Να μάθει δεν μπορούσε στην άμμο να πηγαίνει.
1: Μάτια όμως τόσο γαλανά δεν είχες ξαναδεί. Έτρωγε ό,τι τρώγαμε κι εμείς και τηλεόραση βλέπαμε πάλι.

0: κοιτώντας δεν ήταν πουθενά. Είδαμε αίματα στο πάτωμα. Ίχνη ματωμένα ήταν παντού. Τα ακολουθήσαμε και βγήκαμε στον κήπο.
1: Ήταν εκεί, μέσα στους θάμνους, κατακριουργημένο. Και στον κομμένο του λαιμό είδαμε μια ταμπέλα.
0: Εμείς τέτοια δεν θέλουμε.

0: και πήγα στον γκαράζ, πήρα το φτιάρι και είπα στη γυναίκα μου, μείνε μέσα. Στον κήπο βγήκα πάλι και άρχισα να σκάβω.
1: Ένιωθα πρόσωπα, βλέμματα από τα κλειστά παντζόρια πίσω να με κοιτούν.

0: Δική τους ξανά η γειτονιά. Όμορφη, ήσυχη, με καταπράσινα γρασίδια.
1: Στις εισόδους, δρομάκια και γλυκά και φοινικό δέντρα, παιδιά και εκκλησίες και ένα σούπερ μάρκετ και τα ρέστα.
0: Για ένα μικρό χαζόπραγμα.
1: Για ένα μικρό χαζόπραγμα στέλνει.

0: Ξεκίνησα με ένα τελεπάθ και έσκαψα βαθιά. Συνεχίσαμε με μαύρη μαγιονέζα, δεν έχουμε Θεό. Και αυτή ήταν η ροκαμόρα, αυτό που όμως δεν πεθαίνει. Αλφανή 205 βράχος είναι και κιλά μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 σε επανάληψη. Beats Please, Saddam, Λάβαρα και Μπαντακλάβα in C minor.
1: Σπάμε τζιτζίκια. Rest in peace, Mad Clip.

0: ενωμένο μες στο σώμα.
1: Professor Sorrow, ανασκόπηση Α205, βράχος είναι και κιλά και συνεχίζουμε θολοτοπίο σταγόνης καπνού.

stuck in my idle present. Sipping this bitter

0: Black Circles, Silent Room. Η μόρα θα πάρουν σειρά και οι μαύροι καθρέφτες.
1: Οι μαύροι καθρέφτες.

Αυτή ήταν η μόρα μαύρη καθρέφτε σε Α95 βράχο στην Κύλα, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radio.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτή είναι η Πλάσμα και δεν σε κατά.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Ήταν τα εμείς και το νωρίς featuring Λουκιάνος Κυλαϊδόνης. Ήταν ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος είναι κοιλά που έφτασε στο τέλος της. Θα την κλείσει ο Γιάννης ο Μιλιώκας με τον Αδής που κάποτε θα μας πουν και... Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: veux ou tu veux pas.
1: Allez, allez, dis-moi oui.
0: Merci.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, ζωντανά από το Βραχάτι, ο Hackman εδώ να κρατά τα κλειδιά του Radio Bird, καθότι καλοκαίριασε και πολύ είναι εκτός. Σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε προηγούμενες δεκαετίες, καλοκαίρια άλλων δεκαετιών, τι άκουγαν, και πάμε στα 1976, δηλαδή 50 χρόνια πριν. Και ξεκινάμε με το Dancing Queen. Καλή ακρόαση.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν πρώτο παρουσιάστηκε στις 18 Ιουνίου του 1976 σε ένα γκαλά προς τιμήν της μελλοντικής βασίλισσας της Σουηδίας, τότε της Σίλβια, και πήγε νούμερο ένα, το μοναδικό νούμερο ένα των ΝΑΜΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ξεκίνησε τώρα είναι το τραγούδι που κέρδισε το Eurovision το 1976 και ήταν του Ηνωμένου Βασίλειου, κάτι που πλέον δεν συμβαίνει. Συνήθως είναι τελευταία τα τραγούδια που στέλνουν Brotherhood of Man και Save Your Kisses For Me.

Από ότι η εκπομπή είναι ζωντανή, οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό στο live chat κάτω δεξιά σελίδα που είναι και ο player. Επίσης να πω ότι επειδή μάζεψα πολλά τραγούδια από το 76, σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος, το πιο χορευτικό. Έχουμε και δεύτερο, το οποίο θα ακούσουμε την Δευτέρα. Να θυμηθούμε τον ενεργειακό group της Silver Convention. Το Fly Robin Fly είναι από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δίσκο επιτυχίες που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1975 και έγινε επιτυχία και ακούστηκε πολύ το καλοκαίρι του 1976 και πήγε και στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ, κάτι πολύ σπάνιο γερμανικό συγκρότημα.

Συνεχίζουμε με άλλο ένα τραγούδι που μπορούμε να το κατατάξουμε στο Euro Disco και πήγε στο νούμερο 1 της Αγγλίας στις αρχές του 76, οπότε το καλοκαίρι χορευόταν στα κλαμπ. Η Tina Charles και το I Love To Love η Tina Charles, που κάποτε έλεγαν ότι είχε ελληνικές ρίζες, αλλά η ίδια σε συνέντευξή της το διέψευσε.

Ήταν η περίοδος που η Eurodisco κυριαρχούσε παντού. Το επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι που καθιέρωσε την Donna Summer ως τη νέα βασίλισσα της disco. Της το είχε γράψει ο Giorgio Moroder και ο Pete Bellot, οι οποίοι διαμόρφωσαν και τον χαρακτηριστικό ήχο της ευρωπαϊκής disco. Ένα τραγούδι που στο άλμπουμ είναι περίπου 16 λεπτά, αλλά εγώ θα βάλω το single που είναι 3 και κάτι.

Τραγούδι με πολύ ερωτισμό, πολύ βογγητό πέφτει. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε ένα κομμάτι που είναι και αυτό sexy και έρχεται τώρα. Είναι Hot Chocolate, το You Sexy Think. Τραγούδι που έγινε επιτυχία και το 86 και το 87 και ακούστηκε σε πολλές κινηματογραφικές αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές, με αποτέλεσμα να θεωρείται διαχρονικά αγαπημένο.

Η The Real Thing. Θα πάμε τώρα σε ένα ιστορικό συγκρότημα που το 1976 πέτυχε την τελευταία του μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή σε Αγγλία και Αμερική, με το κομμάτι που θα ξεκινήσει το December 1963, σε ένα τραγούδι που συμμετέχει ο Φράγκι Βάλι αλλά όχι ως βασικός τραγουδιστής.

Επόμενη στάση μας στο Μαϊάμι, εκεί που θα παίζει από φέτος και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, για να ακούσουμε τους Casey and the Sunshine Band και το That's the Way. Τραγούδι που έγινε το δεύτερο νούμερο ένα του συγκροτήματος στο Hot 100 του Billboard. Και αυτός ο ήχος είναι ο λεγόμενος Miami Sound.

Και αυτό σημαίνει γιατί μετά τους Hot Chocolate έπαιξαν οι Real Thing. Και εγώ διάβαζα τις σημειώσεις του μεθεπόμενου τραγουδιού. Οκ. Okay.

Και εδώ έχουμε τον Λίο Σάγερ. Είναι η μοναδική νούμερο ένα επιτυχία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κυκλοφόρησε το 76 και ανέβηκε στην κορυφή το 77 και του έδωσε και γκράμι καλύτερης ανδρικής pop ερμηνείας. You make me feel like dancing.

Και από χορό σε χορό πάμε. Ακόμα You Should Be Dancing, το πρώτο τραγούδι του Bee Gees που πήγε στο νούμερο 1 αφού γύρισαν μουσικά προς τη δίσκο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν το Saturday Night Fever και ήταν και το μοναδικό παλαιότερό τους που μπήκε στο soundtrack της ταινίας. Ακούτε τραγούδι επιτυχίες του καλοκαιριού του 1976 στο Ραδιοπούλη. Θανάσης Κρεμασμένος, μουσικές επιλογές μέχρι τις 10.

Καλοκαιράκι είναι, χαλαρώνουμε και οι μουσικές επιλογές γίνονται πιο light, να το πω έτσι, όχι ότι αυτό είναι κακό, αλλά ταιριάζουν λίγο στην εξωστρέφεια του καλοκαιριού, οπότε είναι καλοδεχούμενες.

Θα μείνουμε στη χορευτική μουσική, στην πιο soul. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ο Jace και το Love Train, το οποίο ενώ είχε κυκλοφορήσει το 1972, εξακολουθούσε να παίζει πάρα πολύ συχνά στο ραδιόφωνο και να είναι εξαιρετικά δημοφιλές και το καλοκαίρι του 1976, που έχουμε επιλέξει σαν ημερομηνία για την επιλογή των σημερινών τραγουδιών. 50 χρόνια πριν, τι ακούγανε στην Αμερική και στην Αγγλία.

Και εδώ διάλεξα την μικρή βερσιόν του τραγουδιού για να προλάβουμε να ακούσουμε περισσότερα. Το επόμενο ξεσηκώνει ακόμα και τώρα τους πάντες. Το πρώτο μεγάλο διεθνές hit των Bon AM, το Daddy Cool, δημιουργία του Frank Farian, που ήταν ο άνθρωπος πίσω από το συγκρότημα. Το έχουμε χορέψει άπειρες φορές και όσο κατάνε τα πόδια μας θα το χορεύουμε και στο μέλλον.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα χάζο τραγούδο που όμως πήγε στην κορυφή του Billboard τον Οκτώβριο του 1976. Έχει αρχίσει να παίζεται από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο Rick Dees, που είναι ο δημιουργός αυτού του τραγουδιού, ήταν DJ. Εδώ υπάρχει κάποιος που κάνει τη φωνή μιας πάπιας. Δεν είναι ο Rick Dees, άλλο ένας μουσικός του. Γιατί εκείνη τη μέρα στην ηχογράφηση ο Dees λέει είχε λαρυγγίτιδα και δεν θα πετύχαινε να κάνει την πάπια όπως ήθελε. Παρ' όλα αυτά, νούμερο 1, παρακαλώ, το Disco Duck.

Και πάμε τώρα σε μια επιτυχία εκείνης χρονιάς του Elton John, όπου μαζί με τη Kiki D τραγουδούν το Don't Go Breaking My Heart, το πρώτο νούμερο ένα σίγγλ του Elton John στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η στίχη βέβαια του Bernie Taupin, του μόνιμου συνεργάτη του

Η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα παλιά τραγούδια που τα θυμόμαστε βεβαίως και τα έχουμε αγαπήσει, περνάει και γρήγορη ώρα, μένουν 10 λεπτά ακόμα. Για τη συνέχεια θα θυμηθούμε τους Bay City Rollers και το... όχι, βιάζουμε σήμερα, για κάποιο λόγο βιάζουμε Captain and Tennille. Θα ακούσουμε και το Love Will Keep Us Together, το μεγαλύτερο hit του 75 που και το 76 ακουγόταν πολύ, γραμμένο από τον Νίλ Σεντάκα που είχε κάνει και την πρώτη εκτέλεση το 73. Χάρη σε αυτό το τραγούδι, Captain and Tennille κέρδισαν τον Grammy για τον δίσκο της χρονιάς του 76.

Αυτή είναι η Basic Rollers που έλεγα πριν, το Saturday Night. Είναι το μοναδικό τους νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε βγει το 73, δεν είχε κάνει επιτυχία και ξαναβγήκε στα τέλη του 75. Στη δεύτερη ευκαιρία τα κατάφερε.

φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ένα κομμάτι έμεινε ακόμα. Να πω ότι αύριο στη δική μου ώρα θα είναι ο Λεωνίδας με τις πολύ ωραίες επιτυχίες και τραγούδια που διαλέγει. Θεματολογία από ό,τι έχω μάθει είναι νοσταλγός του rock and roll, της ελληνικής pop και rock μουσικής, άρα θα περάσουμε πολύ ωραία. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα έρχεται από τους Smokey, το Living Next Door του Alice. Επιτυχία το 76. Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα καλοκαιρινά τραγούδια του 76 θα μεταδοθεί τη Δευτέρα. Καλό βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Η μουσική είναι μια χώρα, ένας τόπος, όπου αλλαγές συμβαίνουν διαρκώς. Συμβαίνουν για να μας πάνε στο παρακάτω της ζωής. Εκεί που θα μείνουμε για λίγο, θα χαρούμε ή θα πονέσουμε, ή και τα δυο μαζί, για να πάμε πάλι παρακάτω. Το θέμα είναι να μην βλέπουμε την αλλαγή αυτή ως παρακάτω, αλλά ως παραπάνω.

Αν δεν υπήρχαν ονειροπόλοι, δεν θα υπήρχε ο κόσμος. Ο Chris Clifford τραγουδά με το δικό του τρόπο, το τραγούδι του John Lennon, Imagine.

Λέγεται πως πριν μπει στη θάλασσα, ένα ποτάμι τρέμει από το φόβο. Κοιτάζει πίσω το μονοπάτι που ταξίδεψε από τις κορυφές των βουνών και τον μακρύ ελικοειδή δρόμο που άνοιξε διασχίζοντας δάση και χωριά. Και μπροστά του βλέπει έναν ωκεανό τόσο απέραντο που η ένωση μαζί του μοιάζει με τον παντοτινό αφανισμό του. Μα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η επιστροφή είναι αδύνατη στη ζωή. Το ποτάμι χρειάζεται να πάρει το ρίσκο να μπει στον ωκεανό, γιατί τότε μόνο ο φόβος θα εξαφανιστεί. Μόνο τότε το ποτάμι θα μάθει ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί στον ωκεανό, αλλά να γίνει ο ωκεανός. Ο φόβος του Χαλίλ Γκιμπράν. Τη μουσική έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης και τους στίχους Οδυσσέας Ιωάννου. Η Νίκη Κοπίτα τραγουδά «Η θάλασσα».

Όσοι περιπλανιούνται δεν έχουν χάσει το δρόμο, ούτε το χρόνο που μοιάζει να μας προσπερνά. Η αγάπη και η ομορφιά είναι λουλούδια που χρειάζονται χρόνο και βροχή. Και έρχεται η στιγμή που πρέπει να ενώσουμε τις τελείες της ζωής μας, τις σκέψεις μας να τις κάνουμε λέξεις, για να βρούμε το μονοπάτι των ονείρων μας. Η Tiffany Thompson τραγουδά «We are the dreamers».

και σαν ονειρευτές με δύο φτερά στην πλάτη, ερωτευμένοι με το καράβι των ονείρων, πετάμε για το πουθενά, έχοντας αφορμή ή αιτία, το ίδιο μας κάνει στο τέλος, ένα φιλί. Ο Γιάννης Μοήλης τραγουδά Αντώνη Μιτζέλο και Ευτυχία Βλαχονάτσου. Ναύση των ονείρων.

χρόνος κυλάει. Οι εποχές εναλλάσσονται ξανά και ξανά. Οι ποιητές αναχωρούν για ταξίδι χωρίς επιστροφή. Το όνειρό τους όμως τρέφει τους επόμενους ποιητές. Ποτίζει το δέντρο που καρπίζει όνειρα. Ο Γιώργος Ανδρέου έγραψε και Τάνια Τσανακλείδου τραγουδά. Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο.

Εύθραυστο το γυαλί, εύθραυστη και η ψυχή μας. Τα δάκρυα των αστεριών το υπογράφουν. Ο Sting τραγουδά, Fragile.

τωρινές, τις προηγούμενες ή τις παντοτινές, κάτω από παλιές σου λες. Βλέπεις όσα θέλουν να δεις. Και συχνά αυτές τις αντιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν τα ίδια σημάδια στη ψυχή. Η Jill Andrews τραγουδά «Old Scars».

Πάμε να βρούμε τη γη μας στη χρονοχώρα που διαβαίνουμε με οδηγό τη μουσική στην αγκαλιά του Απείρου. Η Μάρθα Μεναχέμ έγραψε τη μουσική και η Τόνια Μασουρίδου τα λόγια. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδά «Το ταξιδάκι».

την πόλη με τα χτίρια που μιλάνε. Η μουσική ταξιδεύει σε ένα soundtrack χρόνια πριν του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά «Summertime in Prague».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής, με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβιτίδου. Πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
3: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που και λαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και όπως κάθε Τετάρτη, κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα βουτήξουμε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί όπου οι νύχτες υπόσχονται όλο το φως. Θα θυμηθούμε τα καλοκαιριά που ζήσαμε και θα τροφοδοτήσουμε το φετινό καλοκαίρι με ρομαντικό.

0: Το καλοκαίρι είναι παιδί, είναι παιχνίδι. Το καλοκαίρι είναι η εξωτική γωνιά του χρόνου όπου όλα είναι δυνατά. Εδώ θα στήσουμε τις σκηνές μας και τα παιχνίδια μας. Ελάτε, ελάτε να παίξετε μαζί μας.
1: Moi je joue.

Εδώ σε αυτό το φετινό καλοκαίρι θα φέρουμε ό,τι κράτησε η καρδιά από τα αλωτινά. Θα τα ζωντανέψουμε, θα κολυμπήσουμε μέσα τους με τα μάτια κλειστά απέναντι στον ήλιο, ενώ μπροστά τους θα περνά η ταινία των αναμνήσεων.

αγαπάμε τις αναμνήσεις μας, είναι οι αποσκευές μας, είναι το έρμα μας, είναι ό,τι κρατάμε μέσα μας για να μας κρατά στερεούς, σταθερούς, σε ακεραιότητα.

αγαπάμε να ακούμε το ίδιο αγαπημένο τραγούδι πάλι και ξανά από τους αγαπημένους της εφηβείας, για να ανταμώνουμε τις παλαιότερες εκδοχές μας, τότε που ήμασταν ολόφρεσκοι και η ζωή απλωνόταν εμπρός μας γεμάτη δροσερές υποσχέσεις.

Η αγάπη είναι θάλασσα, ωκεανός, ουρανός. Η αγάπη είναι σαν τα λατινικά. Την ξεχνάς και όταν επιστρέψει είναι σαν να ήταν πάντα εδώ. Όπως μας λένε τρυφερά και παιχνιδιάρικα αυτοί οι δύο ωραίοι Καναδοί.

Το καλοκαίρι, ναι, αφήνουμε την καρδιά να κουβεντιάζει με ένα μεράκι, να κλείνει το μάτι στο γαλανό και να πλώνει ανάλαφρο το σώμα στη δροσερή άνοση των υδάτων.

Και ένα τριαντάφυλλο για το τριανταφυλάκι μου, την πολύ αγαπημένη μου ανιψιά, που θα είναι πάλι κοντά μου σε λίγες μέρες για να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο χαρούμενο.

αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ελληνικό και μας ανοίγει μια πόρτα στο φως και στη χαρά που φρεσκάρει την καρδιά.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την καλοκαιρινή μας συντροφιά. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social. Ξέρετε εσείς να με βρίσκετε. Η σκέψη σας και η λέξη σας είναι αξιοσημείωτες αφορμές για την εξέλιξη αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όχι, μη μου θυμίζεις το χειμώνα, όχι τώρα, μες στη μέση του καλοκαιριού, τώρα μόνο ψάθινο καπέλο και με το βαποράκι πάμε εκεί απέναντι να βουτήξουμε σε εκείνα τα νερά, τα γαλάζια, τα αλμυρά, τα ολόδροσα.

Εκεί βουτώντας μες στο γαλανό θα θυμηθώ πως βουλιάζω μες στα μάτια σου. Εκεί που κοιτάζω και σε βλέπω από μέσα. Και ναι, με αφήνεις να τα δω όλα αυτά που κρύβεις στα βαθιά σου μάτια μες στον ωκεανό τους.

Καλοκαιρινές νύχτες, πώς να κοιμηθείς? Όχι, λέω, απόψε θα μείνω. Θα μείνω εδώ μαζί σου. Να ακούμε παρέα το κύμα. Να ακούμε ραδιόφωνο. Αγκαλιά.

0: απόψε εδώ μακριά από τα φώτα της πόλης που, όχι, δεν καταφέρνουν να μας κρύψουν από το φως του σύμπαντος. Ναι, θα δούμε όλα τα αστέρια που κολυμπούν στον ωκεανό του στερεώματος.
1: It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

όχι άλλη τέτοια κουβέντα, όχι ό,τι συμβαίνει και ποιος να φταίει, άλλη συζήτηση απόψε. Απόψε είναι καλοκαίρι, έχουμε ήδη βγει στο καλοκαίρι, έχουμε ανοίξει την πόρτα και έχουμε μπει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Και ναι, όχι, μη με ακούς. Εσύ να επιμένεις, να μου μιλάς για τα καλοκαίρια που ζήσαμε μαζί. Θέλω να σε θυμάμαι όπως ήσουν εκεί και θέλω να με αγαπάς εδώ, να με αγαπάς εδώ πολύ.

Ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν την νυχτερινή καλοκαιρινή συνοδοιπορία. Εύχομαι να δημιουργήσετε απόψε την εύδροση νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε τη δροσερή αυτή εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, τα άλλα καλοκαίρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα χαρούμενα, δροσερά, καλοκαιρινά μας λόγια. Διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

cierto, el Cerro de la Buena Vista. Y allá

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.